είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dream. Non-stop Happy 104.

0: Σαλαμίνα, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω καθημερινά από τη δουλειά μου, μου κάνετε παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινά.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
0: Στέλιο.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: wait for something more. Cause I gotta have faith.
1: Η Ραφίνα ακούει Happy.
2: Είμαι φανατικός του Happy 104. Κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Μάρτα, ακούνε happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
2: Σοφία και Βάσια,
1: μία κουκέτα
3: για να κοιμόμαστε ακούγοντας Happy 104. We love you, Happy.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Ακούμε πάντα Happy. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το Χαλάνδρι ακούει Happy.
1: Ακούω λοιπόν Happy γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104,7.

0: Ευρώπη 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη που είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
1: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνει τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Πώς είστε, τι μου κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Θα μου πεις πολλές ερωτήσεις για πρωί-πρωί. Μη μου αγχώνεστε καθόλου, ξυπνήστε με την ησυχία σας. Εμείς εξάλλου θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 4 ώρες. Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας, guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Για σηκωθείτε σιγά-σιγά, αλλά είπαμε δεν θέλουμε άγχη. Θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική, έχουμε την περισσότερη μουσική, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ. Πάμε για σου. Αμέσως τώρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: The Rhythm of the Night, Corona στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι στα 12 λεπτά μετά τις 6. Να δούμε και λίγα πράγματα για την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα 5 Οκτωβρίου, λέμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη και στη Χαριτίνη. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και μια τελευταία αλήθεια, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών και το 1951 το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας μετά την τρίμηνη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα Σκορτς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Μπομπ Γκέλντοφ, Ιρλανδός τραγουδοποιός, το 1713 ο Ντενί Ντιντερό, Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής φυσικά, ενώ έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα το 2011 ο Στίβεν Τζόμπς και το 1918 ο Ρολάν Γκαρός. Αυτά έτσι λίγα πράγματα για να ξέρετε για τη σημερινή ημέρα. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας. I Want It All. Έρχονται τώρα οι Queen.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: I'm feeling εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλημέρα στα παιδιά, ειδικά που έχουν ξεκινήσει αυτή τη Δευτέρα από πολύ πολύ νωρίς. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber, γιατί φυσικά ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Στείλτε φωνητικό μήνυμα τώρα στο 6979-104-104. Τι θα σας έκανε Happy για να το κερδίσετε. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Holding out for a hero και Bonnie Tyler έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Englishman in New York, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Sting. Το ακούμε εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. 37 λεπτά μετά τις 6. Περιμένω μηνύματα στο Viber να μου πείτε τι ωραία πράγματα κάνατε το Σαββατοκύριακο, άσχετα από τον καιρό. 6979-104-104. Και σήμερα σας έχω εννοείται και πάλι προσκλήσεις για φοβερή θεατρική παράσταση. Γενικότερα έχουμε να πούμε πολλά μέχρι τις 10. Φυσικά, guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Έχουμε την περισσότερη μουσική και οι μεγαλύτερες 80s, 90s επιτυχίες παίζουν πάντα εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Η Αθήνα ακούει Happy.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε Happy με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Bad και Michael Jackson εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλή εβδομάδα. Αν μόλις τώρα ανοίξατε τα ματάκια σας, για πάμε να δούμε παρέα τις κυριότερες ειδήσεις, αυτές που θα βρείτε πάνω-πάνω στα site. Λοιπόν, ήταν σοκαριστική αυτή η είδηση που ακούσαμε όλοι το Σαββατοκύριακο για την οδηγό ταξί, η οποία δέχτηκε απίστευτη επίθεση στην Νέα Ιωνία. Ευτυχώς η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της. Επίσης, να πάμε στη Βραζιλία, όπου ο Φλάβιο Μπελσονάρου κέρδισε τον Λούλα στον πρώτο γύρο και θα πάνε και σε δεύτερο. Οι ΗΠΑ απέσυραν τα βομβαρδιστικά Β1 από τη βάση Fairford στη Βρετανία μετά τη σύλληψη 6 υπόπτων. Και Ελλάδα-Γερμανία 0-0, μείνανε όρθιοι οι πολεμιστές του Γιοβάνοβιτς. Τα πιο ανάλαφρα και lifestyle news. Να σας πω ότι η Kate Middleton σε συνέντευξή της δήλωσε ότι εγώ πλένω τα πιάτα, ενώ ο William τα σκουπίζει. Αυτά τα νέα μας. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε να πούμε πολλά. Στείλτε και μηνύματα στο Viber στο 6979-104-104. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Don't Speak και No Doubt αμέσως τώρα εδώ στον Happy.
1: Happy 104.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Happy.
1: Happy κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Happy πάντα, Happy παντού.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Happy 104 και Happy Morning Show. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου. Ελπίζω να περάσατε ένα πολύ όμορφο weekend. Καλά, θα μου τα πείτε κιόλας. Να μην σας χάλασε τα σχέδια ο καιρός, ο οποίος παρεπιπτόντως θα βελτιωθεί. Σε λίγο θα τα πούμε αναλυτικά. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης σε πολύ ωραία κέφια. Πάμε να ξεκινήσουμε παρέα την εβδομάδα με την περισσότερη μουσική εδώ στον Happy. Έρχονται Culture Beat και Mr. Vain. Αμέσως τώρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.

Μότο και Hold the Line εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show στα 8 λεπτά μετά τις 7. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι το Σάββατο κρύωνα πάρα πολύ. Τουρτούριζα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, την Κυριακή κάπως μας αποζημίωσε με τον ήλιο. Για να δούμε όμως τι θα γίνει σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. Μ' αρέσει που έχετε ξεκινήσει την ημέρα με τόσο καλή διάθεση. Είναι ωραίο να ξεκινάς την εβδομάδα με χαμόγελα. Θα τα πούμε και σε λίγο αναλυτικά. Μας έχουν ζαλίσει εδώ και μέρες οι αστρολόγοι με την Αφροδίτη που είναι ανάδρομη από χθες στο ζώδιο του Σκορπιού και θα φέρει, λέει, αναστάτωση στον συναισθηματικο-ερωτικό τομέα. Μπαίνουμε σε μια περίοδο επιστροφών πρώην, όχι Παναγία μου, σε επανασυνδέσεις, αλλά προσοχή, όσοι επιστρέφουν δεν σημαίνει ότι θα μείνουν κιόλας. Σκορπιοί, τοξότες, σταύροι, χθες αυτοί που θα επηρεαστούν περισσότερο. Παράλληλα, έπεσε και το μάτι μου σε μια νέα έρευνα, η οποία έλεγε πως όταν σκέφτεσαι κάποιον κάποια έντονα, εκείνοι το καταλαβαίνουν. Πώς, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνουν, δηλαδή. Εξηγήστε μου, όχι πείτε μου, δηλαδή, θέλω να ξέρω. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber 6.

79-104-104 και για αυτό που λέγαμε λίγο πριν και για ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Η περισσότερη μουσική παίζει εδώ στον Happy. I'm so excited και Pointer Sisters αμέσως τώρα. Happy.

0: Vanilla Ice και Ice Ice Baby εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και στα παιδιά στο Viber. Η Μαρία μου λέει: όλα τα είχαμε, οι επιστροφές από το παρελθόν μας έλειπαν. Μαράκι μου, σκεφτόμουν ακριβώς το ίδιο. Η Κωνσταντίνα μου γράφει: όντως και εγώ τα διάβαζα αυτά για τα αστρολογικά. Μάλιστα, μπορεί να επιστρέψουν άνθρωποι από το 2018. Α, εσύ το προχώρησες πολύ. Δεν θυμάμαι καν τι έκανα το 2018. Θα το θυμηθώ όμως. Καλημέρα και στη Στέλλα, την Αγγελική και τον Γιώργο από νωρί-νωρί. Εδώ συντονισμένη στον Χάπι. Σε λίγο σας έχω και προσκλήσεις για θεατρική πρεμιέρα, η ιδέα της χρονιάς σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Να σας πω ότι και ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται εδώ στον Χάπι, δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας, τι θα σε έκανε χαρούμενο τώρα, στη τηλεφωνητικό μήνυμα στο 6979-104-104 και θα το κερδίσεις. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Kim Wilde έρχεται αμέσως τώρα.
1: Happy 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
1: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Είναι από τα πολύ αγαπημένα μας Every Time We Touch και Maggie Riley εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρες, γλυκές καλημέρες σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εννοείται ότι και σήμερα θα είναι στην παρέα μας ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Μέχρι να τον απολαύσετε, για ακούστε τι έγινε την Παρασκευή. Καλή σας ημέρα! Εδώ είμαστε!
1: Με κοίταξες περίεργα και λέω τι πρέπει να κάνω κάτι δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα! Να!
0: Παρασκευή, είδες στο μυαλό. Είναι αλλού ρε παιδί μου την Παρασκευή. Ό,τι και να κάνουμε τώρα, δηλαδή όταν είσαι κοντά στο weekend, είσαι αλλού για αλλού.
1: Και εγώ δεν θα σου πω ψέματα, σκεφτόμουν την αυριανή παράσταση στον Κορυδαλό.
0: Α, ναι, στον Κορυδαλό!
1: Ναι, ναι, στο Θανάσης Βέγκος.
0: Τι ώρα είναι εκεί?
1: 9 η ώρα.
0: Στις 9 η ώρα, τέλεια.
1: 9 η ώρα είναι. Ναι, τη σκεφτόμουν βασικά γιατί είναι ανοιχτό το θέατρο. Mm-hmm. Και θέλω να δω πώς θα τα πάμε με το.
0: Με τα τερτύπια του καιρού.
1: Ναι, αλλά εντάξει, καλώς δείχνει. Καλώς δείχνει.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Μακάρι, σίγουρα θα είναι εντάξει. Θα βγει τέτοιο, θα γίνει sunshine 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ευχόμαστε τα καλύτερα φυσικά για τις παραστάσεις σου.
1: Και
0: συνεχίζεις
1: στο Κορυδαλό αύριο, μην το ξεχνάτε. Mm-hmm. Και μετά συνεχίζω τώρα, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όμως την άλλη εβδομάδα.
0: Να τα λέμε εδώ. Βέβαια, να ξέρει ο κόσμος.
1: Να τα λέμε, να έρχεται ο κόσμος. Να ετοιμάζεται η Κρήτη, να ετοιμάζεται.
0: Ω, στην Κρήτη! Ναι. Που Χανιά, Ρέθυμνο ή δεν μπορεί να
1: μας πεις. Ρέθυμνο, Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα και βέβαια στο Ηράκλειο.
0: Πολύ ωραία. Η Κρήτη μου αρέσει από τα λίγα νησιά που μου αρέσουν και το χειμώνα που έχω πάει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί εντάξει, είναι, έχουν κόσμο.
1: Είναι μεγάλο μαγαζί όπως και να το κάνουμε. Έχεις να κάνεις απ' όλα και είναι πάρα πολύ ωραία όλες τις εποχές του χρόνου. Πάρα πολύ ωραία. Έχω περάσει στην Κρήτη, δηλαδή χειμώνα, καλοκαίρι. Οπότε...
0: Εγώ έχω κάνει πολλά χρόνια διακοπές στην Κρήτη, αλλά έχω πάει και χειμώνα. Mm. Που η κάθε εποχή έχει κάτι διαφορετικό σε αυτό το μέρος, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τώρα από τι είναι, από τη διατροφή και τη μαγειρική που ξέρουμε.
0: Τι φαγητά, τι ωραία παιδιά.
1: Για δυναμίες που πηγαίνεις και κλέβεις συνταγές κάτω στην Κρήτη για να γυρίσεις, να τις φτιάξεις και να τις μοιράσεις.
0: Έχουν αυτά τα ωραία τα πιταράτσα.
1: Πολύ ωραία. Και να τα μόνο εκεί είναι.
0: Καλά είναι και λίγο πιο βαριά, ας πούμε, κάτι στάκα, κάτι τέτοια.
1: Άλλο, η στάκα δεν είναι, τη χρησιμοποιείς.
0: Ναι, παντού. Και στα αυγά, στις πατάτες. Και κάνουν πολύ και αυτό το αντικριστό.
1: Ναι, κάνω. Είδες, ξέρεις διάφορα πράγματα.
0: Δεν ξέρω, τα τρώω, δεν ξέρω να τα φτιάχνω. Καλά, εντάξει, δεν θα κάθομαι να φτιάξω και ποτέ και αντικριστό.
1: Καλά, αντικριστό, τι είναι, αντικρίζεις μέσα στο διαμέρισμα. Τι είναι, αντικρίζεις, να βάλεις φωτιά στο σαλόνι και γύρω-γύρω να γυρνάνε. Γύρω-γύρω τα παΐδια.
0: Πραγματικά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλές παραστάσεις λοιπόν. Αυτό το Σάββατο θα είμαστε εκεί στον Κορυδαλό.
1: Βεβαίως, θα σας περιμένουμε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να πούμε γενικότερα και στα παιδιά που θα κάνουν τις εξορμήσεις τους. Γιατί ακόμα φεύγει ο κόσμος, κάτι διμεράκια, κάτι τριμεράκια, κάτι Παρασκευές.
1: Φεύγετε και με χιόνια και με βροχές και με αυτό. Μόνο με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα να είστε προσεκτικοί.
0: Όχι, όχι.
1: Κατά τα άλλα, οργάνωση σωστή και να πηγαίνετε εκδρομές. Όποιος γυρίζει, μυρίζει.
0: Έτσι είναι.
1: Και όποιος φοβάται, σπίτι του κοιμάται. Τα είπα και ησύχασα.
0: Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας εδώ στον Happy 104.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Insomnia και Faithless στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και στα παιδιά που δεν κοιμήθηκαν και πολύ καλά χθες το βράδυ. Ίσως φταίει το anxiety της καινούργιας εβδομάδας. Μην μου αγχώνεστε όμως, γιατί έχουμε να κάνουμε και τόσο ωραία πράγματα. Έχουμε και θεατρική πρεμιέρα την 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Θα πάμε στο θέατρο Βρετάνια να απολαύσουμε την ιδέα της χρονιάς που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι μια εξαιρετική παράσταση με πάρα πολύ γέλιο, πολλές ανατροπές, απρόβλεπτες καταστάσεις και πολύ ωραίους πρωταγωνιστές. Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη, σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Κερδίστε τώρα προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας. Μπείτε στο happy104.gr και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Το λέω ακόμα μία φορά. happy104.gr έχει μία φόρμα συμμετοχής. Θα το δείτε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Σε λίγο θα βγούμε και έξω στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Προς το παρόν συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ στον Happy.
1: Η Βουλιαγμένη ακούει Happy.
2: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι, ευχαριστώ.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Stevie Wonder και part-time lover εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 8, για να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους αυτή την ώρα. Ο Κηφισός είναι από τα σημεία που θέλουν τη μεγαλύτερη προσοχή, με την κίνηση να ανεβαίνει όσο προχωράει η πρωινή αιχμή. Προσοχή και στις δύο κατευθύνσεις. Αυξημένη ροή έχουμε επίσης στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, ενώ προς το κέντρο αρχίζει να φορτώνει η Βασιλής Σοφίας και η Αλεξάνδρας. Στα νότια το νου σας, στη Συγκρού και στην Ποσειδόνο, στη Συγκρού κυρίως στην Άνοδο, ενώ και η Πειραιός θέλει πολύ πολύ υπομονή. Αυτά προς το παρόν με την κίνηση. Επιστρέφουμε στη μουσική μας, πάντα εδώ στον Happy 104.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Lenny Kravitz εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Έβλεπα πάλι το Σαββατοκύριακο. Ανέβαζε κάτι φωτογραφίες στο Instagram από το γυμναστήριο. Τύπος, το έχει πάει αλλού, ε. Είναι φοβερός. Είμαστε εδώ λοιπόν και πάμε και για προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Happy 104.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Beauty Festival. 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. 8 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Happy 104 και Happy Morning Show. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου και πάμε σιγά σιγά να πάρουμε μπρος. Ελπίζω να κρατήσατε και λίγο από την καλή διάθεση του weekend, γιατί σίγουρα θα μας χρειαστεί μέσα στην εβδομάδα. Ο καιρός πάντως φαίνεται πως θα μας κάνει τη χάρη να βελτιωθεί. Σε λίγο θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Προς το παρόν η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας. Μαζί τα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης και οι περισσότεροι μουσική παίζει μόνο εδώ στον Happy 104. Καλημέρα.

0: Είναι η Kiss και I was made for loving you. Γεννήθηκα για να σε αγαπώ. Ορίστε, αυτή είναι ερώτηση πρωί-πρωί. Εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show. Για να δούμε τι κέφια έχει ο καιρός τώρα. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 19 βαθμούς. Ανοίγει και ο ουρανός και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια πολύ καλή μέρα. Βοριαδάκι υπάρχει, αλλά σιγά σιγά η θερμοκρασία παίρνει την ανηφόρα και μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς. Οπότε λοιπόν μη φορτωθείτε όλη τη χειμερινή ντουλάπα, δεν χρειάζεται, σήμερα θα είμαστε ok. Διάβασα μια πολύ ωραία έρευνα για το small talk, το κουτσομπολιό που λέμε και την πολυλογία. Θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά εδώ στον Happy, The Power και Snap αμέσως τώρα.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: 104 και Happy Morning Show στα 12 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα και πάλι. Πάμε να μιλήσουμε λίγο και για το small talk που λέγαμε πριν. Ξέρετε, αυτή την υπέροχη κουβέντα που ξεκινάει με ένα τι κάνεις και χωρίς να καταλάβεις έχεις φτάσει να συζητάς για τον καιρό, τα παιδιά, τη δουλειά, μέχρι και τι θα μαγειρέψεις το βράδυ. Έγινε λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα η οποία εξέτασε πάνω από 2.000 ανθρώπους και το συμπέρασμα ήταν το εξής, ότι οι γυναίκες μιλούν κατά μέσο όρο λίγο περισσότερο από τους άντρες, αλλά οι ερευνητές είπαν ότι οι άνδρες είναι αυτοί οι οποίοι κουτσομπολεύουν περισσότερο. Είναι αυτό που λέμε δηλαδή μη σε πιάσουν στο στόμα τους. Δεν ξέρω, δεν το λέω εγώ, το λέει η έρευνα. Αν έχετε αντίρρηση αγόρια, αν διαφωνείτε σε κάπου, παρακαλώ πολύ τα μηνύματά σας στο Viber 6979-104-104. Συνεχίζετε να στέλνετε, να μου πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Και εμείς ακούμε την περισσότερη μουσική και Survivor Eye of the Tiger έρχεται αμέσως τώρα.
1: Happy 104.

0: Big Alice και I Miss You στον Happy 104, Happy Morning Show. Γελάω πάρα πολύ με τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Ο Χρήστος λέει, εμείς λέει κουτσομπόλιδες και φαν του Small Talk. Σας ρωτάμε, λέει, το πρωί τι κάνετε, όπου και αν σας βρούμε, στη δουλειά, στο σπίτι. Μας λέτε καλά είμαι και έχουμε καταλάβει ότι εννοείται τρία διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, αυτό δεν είναι ακριβώς κουτσομπολιό, αλλά είναι true story αυτό που λες. Η Λένα λέει, έχω έναν συνάδελφο στη δουλειά που μου λέει όλα τα κουτσομπολιά τη OBS κάθε μέρα, δεν του ξεφεύγω με τίποτα. Ο Παύλος μου γράφει, δουλεύω σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, εδώ να δείτε small talk και όχι μόνο. Καλημέρα στη Δήμητρα, στην Άλεξ, καλημέρα σε όλους εσάς που είσαστε εδώ συντονισμένοι από πρωί-πρωί και ο πιο happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται, δεν σταματά ποτέ στο ραδιόφωνο. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ και δεν σταματάμε. Τι θα σας έκανε τώρα happy, τι θα σας έκανε χαρούμενος, τι θέλετε να κερδίσετε, στείλτε φωνητικό μήνυμα στο 6979-104-104 και θα το κερδίσετε. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Πάμε για Savage Garden, To The Moon and Back αμέσως τώρα.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Σωτήρης Καλυβάτσης μαζί μας στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον κάθε Δευτέρα μου έρχεσαι πολύ φρέσκος, φρέσκος, ωραίος.
1: Ναι, φρέσκος, φρέσκος και λαχταριστός.
0: Τι κάνεις τα Σαββατοκύριακα?
1: Άμα δεν κάνω παραστάσεις, κάνω κούρα.
0: Περιλαμβάνει, κάνεις αυτά τα μπάνια που μπαίνουν στην μπανιέρα και γεμίζουν και κολυπάνε.
1: Γεμίζω την μπανιέρα, βέβαια κρατάω το νερό για να κάνω και μια οικονομία στο νερό, γιατί και με το νερό έχουμε θέματα.
0: Πώς το κρατάς δηλαδή?
1: Το κρατάω, το βάζω μετά σε λεκά. Σε λεκά, το ανακυκλώνω. Το ανακυκλώνω. Ξέρεις ότι είμαι ένα πολύ καθαρό αγόρι από κάθε άποψη.
0: Παιδιά.
1: Αυτά να τα λέμε.
0: Καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Για μένα είναι ολόκληρη αρχοντιά. Και ο Σωτήρης είναι πάντα μοσχομυροδάτος.
1: Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή μια φορά το μήνα που κάνω κανονικό μπάνιο φροντίζω και με τη χλωρίνη. Κάνει δουλειά η χλωρίνη και... Μην κάνετε καμιά τέτοια εξυπνάδα. Ήταν χιούμορ. Τι όχι, καλέ. Εδώ ο πρόεδρος πλανητάρχης ήταν και μας έλεγε να πίνουμε χλωρίνη να φύγει ο κορονοϊός.
0: Πω, παιδιά, τι ωραίες στιγμές ήταν αυτές τότε. Τι είχαμε ακούσει οι άνθρωποι.
1: Τι είχαμε ακούσει και τι είχαμε ζήσει.
0: Και τι είχαμε ζήσει. Πω, μην τα θυμόμαστε τώρα αυτά. Πάμε σε ωραία, ευχάριστα πράγματα.
1: Ναι,
0: εδώ, βέβαια, βέβαια, να σηκωθείτε, να κάνετε το μπανάκι σας, να φρισκαριστείτε, να αποδεχτείτε τη νέα εβδομάδα καθαρά, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο στο Happy
1: 104.
2: Πολύ καλημέρα, Happy. Πέρα από τις τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Happy θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Είναι ο MC Hammer και Touch This εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι, Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου. Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 1991 οι Guns N' Roses κάνουν κάτι που σήμερα ακούγεται σχεδόν εξωπραγματικό. Τα δύο Use Your Illusion albums βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις του Billboard 200, με το δεύτερο στο νούμερο 1 και το πρώτο στο νούμερο 2. Δηλαδή ο Axel και η παρέα του δεν είχαν απλώς επιτυχία, είχαν πιάσει όλο το podium. Και κάπου εκεί καταλαβαίνει τι ήταν οι Guns N' Roses στις αρχές των 90s, που φυσικά τους ακούμε και πολύ δυνατά εδώ στον Happy 104. Θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Προς το παρόν πάμε για Fresh, Cool and the Gang εδώ στον Happy.
1: Το εγάλεο ακούει Happy.
2: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: More Than a Feeling, τίτλος που νομίζω τα λέει όλα, γιατί αυτό το τραγούδι δεν είναι απλά feeling, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το ακούμε και ανεβαίνει αυτόματα η διάθεση εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, σχεδόν 10 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 9. Ελπίζω αυτή η διάθεση να μην μας χαλάσει τώρα που θα βγούμε έξω στους δρόμους της πόλης. Για να δούμε τι γίνεται. Έλα, ωραία Δευτερούλα ξεκίνησε. Έχουμε κίνηση φυσικά αυτή τη στιγμή στην Αθηνών Λαμία, στην είσοδο και στην έξοδο, στον Κόμβο Καλυφτάκη. Χαμηλές ταχύτητες και στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο. Έχουμε τα περισσότερα θέματα. Κίνηση στη Θιβόν, στην Αλεξάνδρα, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Συγκρού, στην άνοδο κυρίως, στην Αχιλλέως Μάρνη, στην Λεωφόρο Γαλατσίου. Πολύ κίνηση και στην Αττική Οδό, βλέπω τώρα. Καθυστερήσεις που μπορεί να φτάσουν και τα 20 λεπτά. Κόσμος και κοσμάκης μαζεύεται και στην Κηφισίας, όσο πλησιάζεται στο κέντρο τόσο μεγαλώνουν τα θεματάκια. Μη μου αγχώνεστε καθόλου, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχονται τα καλύτερα 80s, 90s μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Η Αργυρούπολη ακούει χάπι.
1: Σας ακούω ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104,7.

0: Song for Denise εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Εννοείται περιμένω να στείλετε και άλλα μηνύματα στο Viber στο 6979-104-104. Έχουμε ανοίξει εδώ την κουβεντούλα μας, τα λέμε μια χαρά. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ισομάτ, επιλέγοντας Ισομάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ισομάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα, αλλά και στο πορτοφόλι. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Happy 104. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
0: Καλημέρα και πάλι, εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. 9 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και η εβδομάδα έχει ξεκινήσει για τα καλά. Εντάξει, η Δευτέρα θέλει και λίγο χρόνο μέχρι να αποκτήσει ταχύτητα, αλλά εμείς εδώ έχουμε την καλύτερη μουσική για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Η Ιωάννα Λαΐου στην παρέα σας μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης, θα τον απολαύσετε και πάλι. Θα δούμε σε λίγο και τι γίνεται με τον καιρό. Θα ρίξουμε μια τελευταία ματιά. Προς τα παρόν, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ δυνατά. Share και believe αμέσως τώρα.

0: Χάρη, I'm the one I love, από εκείνα τα τραγούδια που μπαίνουν και αμέσως καταλαβαίνεις ότι κάτι καλό έρχεται, λίγο alternative, πολύ 80's, και είναι και αυτός ο ήχος που δεν τον μπερδεύεις με κανέναν, γι' αυτό μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Το ακούμε πολύ δυνατά εδώ στον Hub 104, Happy Morning Show, στα 8 λεπτά μετά τις 9, για να δούμε και τον καιρό. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 20 βαθμούς. Θα ανέβει το μεσημέρι, θα φτάσει τους 24. Κυρίως καθαρό ουρανό θα έχουμε. Έχει πέσει και ο βοριάς. Άντε να σταματήσουμε να κρυώνουμε και λιγάκι και να φτιάξουμε και μαλλί. Αγόρια και κορίτσια, σήμερα η κούπ θα σταθεί μια χαρά χωρίς αέρα και υγρασία. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, Texas και Summer Song αμέσως τώρα εδώ στον Happy.
1: Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Έχουμε φτάσει στα 12 λεπτά μετά τις 9. Happy Morning Show στον Happy 104. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Διάβαζα μια συνέντευξη που έδωσε η Μόνικα Μπελούτσι στο Harper's Bazaar Σπάνια με αφορμή τα γενέθλιά της και δήλωσε ότι το να γερνά σημαίνει ότι είσαι αρκετά τυχερός ώστε να είσαι ακόμα ζωντανός και να έχεις μέλλον μπροστά σου. Μάλιστα πιστεύει κάτι που είχε πει και παλιότερα. Η φιλοσοφία μου για ευτυχισμένη ζωή είναι να τρως καλά, κατά προτίμηση πάστα, μακαρόνια δηλαδή, να πίνεις ένα ποτήρι λευκό κρασί, να κάνεις καλό σεξ και να γελάς πολύ. Αυτές είναι οι συμβουλές της. Εντάξει, σε ένα από τα 4 πέσαμε μέσα, στα μακαρόνια, μην νομίζετε. Στα υπόλοιπα δεν ξέρω, για στείλτε κι εσείς 6979-104-104 τα μηνύματά σας στο Viber. Συνεχίζουμε με Biggie Japan εδώ τώρα στον Happy.
1: Happy 104.

0: Motels και Footsteps στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα στα παιδιά που έχουν ξεκινήσει την ημέρα τους από πολύ πρωί. Καλημέρα και σε εσάς στο Viber. Η Δέσποινα λέει: εγώ πάντως μακαρόνια τρώω. Μόνικα Μπελούτσι δεν έχω γίνει ακόμα. Καλημέρα και στην Αγγελική, στη Μαρία, στο Χρήστο, στο Δημήτρη, στο Βασίλη. Σε όλη αυτή τη μεγάλη παρέα εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε κάθε πρωί. Να σας πω ότι και ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται στο ραδιόφωνο. Δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Τι θα σας έκανε χαρούμενους? Στείλτε τώρα στο 6979-104-104 φωνητικό μήνυμα και κερδίστε το. Όρη συμμετοχή στο hub104.gr. Σωτήρης Καλυβάτσης έρχεται και πάλι σε λίγο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Happy 104 και Happy Morning Show. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα και ο Σωτήρης Καλυβάτσης μαζί μας.
1: Πώς δεν θα ήμουν εγώ? Πού πας χωρίς εμένα, στον ήλιο, στη βροχή?
0: Πού να πάω πια χωρίς εσένα, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, κάθε πρωί αυτό θα μετρώ στη μάπα.
0: Όχι μωρέ, δεν υπάρχει πιο ευχάριστο. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις έτσι ανθρώπους που σου ανοίγουν την καρδιά.
1: Ναι.
0: Το μην βλέπεις ας πούμε τώρα Δυσσίωνες και Γρουσούζιδες και όλα τα...
1: Εδώ εμένα παλιά με φωνάζανε ανοιχτήρι καρδιάς.
0: Αλήθεια, και εμένα με καλούσαν παντού να τους κάνω ποδαρικό την πρωτοχρονιά.
1: Είσαι τέτοια, ε?
0: Είμαι τέτοια. Μόνο σε μένα δεν πιάνει ρε παιδιά.
1: Γιατί
0: στο δικό
1: αυτό
0: μου σπίτι που έκανα ποδαρικό δεν υπήρχε και κάτι καλό να πεις ας πούμε. Έβαζα μετά άλλο. Τώρα βάζω το παιδάκι μου πάντα και κάνει ποδαρικό.
1: Ναι, μίλες τέτοιο. Γιατί εσύ
0: τους άλλους είμαι πολύ γουρλού πολύ.
1: Γουρλού
0: τους άλλους.
1: Θα κρατάς και λίγο για σένα από αυτό το γούρι.
0: Λες να το έχω δώσει όλο και να μην έχω κρατήσει για μένα, ε?
1: Ναι, πρώτα από τον εαυτό μας πρέπει να ξεκινάμε και μετά να μοιράζουμε την αγάπη και τη χαρά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Σωτήρη μου. Να το ακούν αυτό και τα κορίτσια.
1: Και τα γόρια,
0: εκεί έξω και τα... Εγώ είμαι πιο πολύ μεριά κοριτσιών.
1: Καλά, του φαντάζομαι από ό,τι βλέπω, δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω. Εκτός αν έχεις να μας πεις κάτι άλλο. Με τρομάζεις με στο λιόγερμα.
0: Όχι καλέ, όχι. Δεν θα ήταν κακό φυσικά, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά είμαι στην πλευρά των αγοριών από αυτή την άποψη. Και είμαι στην πλευρά των κοριτσιών όταν πρέπει να τις στηρίξω.
1: Ναι, όχι, στηρίζουμε κορίτσια πάντα, ε.
0: Τα καλύτερα εξάλλου είναι εδώ πάντα συντονισμένα στον Happy 104. Πάμε να συνεχίσουμε και με τις μουσικές μας.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
3: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
2: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

0: Τι χαμός είχε γίνει, The Final Countdown και Europe εδώ στον Hub 104, Happy Morning Show. Και πάμε λίγο πίσω, γιατί σαν σήμερα το 1980 είχαν γίνει φοβερά και τρομερά πράγματα. Στην Αμερική στο νούμερο 1 ήταν η Queen με το Another One Bites the Dust. Και μιλάμε για εκείνο τον μπάσο που το ακούς και δεν υπάρχει περίπτωση να μην χτυπήσεις λίγο το πόδι. Και την ίδια εβδομάδα στην Αγγλία στο νούμερο 1 ήταν το Feels Like I'm in Love της Kelly Marie. Ενώ οι πωλήσεις ήταν επίσης ψηλά με το Don't Stand So Close to Me. Δηλαδή το 1980, κανονικότατο πάρτι, σημαντική ημερομηνία. Σε λίγο θα βγούμε έξω να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση, να ρίξουμε μια τελευταία ματιά προς το παρόν. Fell in love with an alien, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Είναι η Ρένε Κάρα και το Fame στον Happy 104, Happy Morning Show, 1/4 πριν το ρολόι να δείξει 10 και είναι το τραγούδι αισιοδοξίας και θέλω να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με αυτό το mood. Θέλω να τα καταφέρω και θα τα καταφέρω και στην κίνηση έξω, να λέτε, θα τα καταφέρω να φτάσω στη δουλειά μου ό,τι και να γίνει. Για να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Ο κυφισός είναι το μεγάλο πρόβλημα με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα στο τμήμα από Περιστέρη προς Νέα Ιωνία και αντίστροφα. Στην Αττική Οδό επίσης έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Προς αεροδρόμιο από Φιλήσεως Κηφισίας ξεπερνούν τα 45 λεπτά, ενώ προς Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις περίπου 10 με 15 λεπτά. Χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, αλλά και στο κέντρο, σε Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρόη, στην άνοδο της Συγκρού, στην Αλεξάνδρα και στη Σταδίου. Και προς τα νότια, η Ποσειδόνος έχει κατά διαστήματα καθυστερήσεις, ενώ προβλήματα καταγράφονται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ υπομονή, δύσκολη Δευτέρα για τους δρόμους. Να είσαστε συντονισμένοι εδώ. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά μόνο στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Ναι, λοιπόν, έχουμε πέρασει ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και έχουμε ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα με πολύ sexy διάθεση. Why not? Είμαστε εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Αυτό ήταν για σήμερα. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν στην παρέα σας από τις 6 μέχρι τώρα. Αυτό κάνουμε καθημερινά για 4 ολόκληρες ώρες. Γκέστα Σωτήρης Καλυβάτσης. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο στις 6. Πολλά φιλάκια. Bye.
1: Happy 104. Ακούω σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
2: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
5: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.

0: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Η Ελευσίνα ακούει Happy.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Mornings. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Να δω.

0: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
4: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
4: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
7: Καλημέρα, ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
8: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι, με την ωραία μουσική, να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: κρυφάδα, ακούει Happy.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ακούτε Happy 104 και πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα θετικά. Δεν έχει σημασία. Καθόμαστε και λέμε πόπο Δευτέρα, πόπο Σεπτέμβρης, επιστροφή στην κανονικότητα. Μια χαρά είναι ρε παιδιά, ωραίοι ρυθμοί. Τέλος πάντων, ευτυχώς ακούμε Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
0: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
0: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
7: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
11: Αχ, δεν το πιστεύω.
0: Πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
11: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

got no

0: λίγο πολύ, ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Θέλεις να είσαι Happy? Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: βραδιά. Ακούει Happy.
1: Καλημέρα Happy, σε ακούω κάθε μέρα. Μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: κεραμικός. Ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Καλυθέα, ακούει Χάπι.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Πέρασε και η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Ακούτε Happy 104. Όχι, δεν σε έβρισα, φίλε. Για τα ζωάκια λέω. Για τα ζωάκια τα κανονικά. Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Και όταν θα διαβάζεις εκείνη τη μεγάλη πίνακα, είσαι τώρα στο αμάξι και ακούς Happy 104. Προσοχή, κινούμενα ζώα. Αν το διαβάζεις έτσι, νιώθεις ότι σε βρίζει. Ότι εσύ με το αμάξι είσαι το κινούμενο ζώο. Και λες, τι έκανα. Βγάζω φλας κανονικά, ελέγχω τον καθρέφτη μου και δεν κοιτάω το κινητό μου όταν οδηγάω. Δεν είμαι κινούμενο ζώο. Εννοεί κάποιο ζωάκι το οποίο έχει μπει εκεί δεξιά, ξέρει, στον παράδρομο και θέλει προσοχή. Εν τω μεταξύ, όταν λέει προσοχή, κινούμενο ζώο, εγώ δεν το έχω δει ποτέ το ζώο αυτό. Άρα πιστεύω καμιά φορά ότι κάποιο. Τώρα θα δει, θα βγάλω τα νεύρα μου εκεί πάνω στην τηλεματική, πώ τη λένε αυτοί. Χαλαρώστε με σούπερ μουσικές από Happy 104, παιδιά.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Να δω

0: καλό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
6: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το χάπι.
5: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
7: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104 παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Το κοροπί ακούει χάπι.
1: Ακούω χάπι κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Το κουκάκι ακούει Happy.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Ο Happy 104 παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
0: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
8: Εγώ αποφασίζω.
0: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Στην ομαδάρα του Happy στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα κάθε μέρα και έχω να πω Happy όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Βασέλη, ακούει Happy.
1: Είμαστε happy γιατί ακούμε happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Κολαγωνίση, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Να δω.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
7: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104,4.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Μου κρατάτε συντροφιά στη βραδινή μου βάρδια. Σας φιλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε αυτές τις ώρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Το Λαύριο ακούει χάπι.
1: Και ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά χάπι. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Χάπι 104 και Αλέξανδρος Τσουβέλας, δεν θέλω να τα βάλω μαζί σας. Βιάζεστε για τα Χριστούγεννα, ρε παιδιά, γιατί στολίζετε από τώρα. Βαριώσαστε, ξέρω εγώ, τον άλλο μήνα, 25 Νοεμβρίου, να στολίσετε, να μπούμε λίγο σε έναν χειμώνα, να νιώσουμε ότι, ότι έρχονται τα Χριστούγεννα και διακοπές. Γιατί μου στολίζετε λαμπιόνια, λαμπάκια από τώρα? Και μερικοί δήμοι το κάνουν ως εξής. Σβήνουν τα φώτα από τα κεριά. Και όταν έρθει ο Οκτώβριος προς τέλος Οκτωβρίου, απλά πατάνε ένα κουμπί. Στολίσαμε και φέτος. Δεν είχε μπάτζε το Δήμος μας. Το κάναμε και μετά τι κάθομαι εγώ και βλέπω? Φασαρία στα δημοτικά συμβούλια, σε μικρά κανάλια. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Που μιλάει ένας αντιδήμαρχος και λέει: γι' αυτό λοιπόν στολίσα. Και ακούγεται:
2: πού στολίσατε? Ένα κουμπί πατήσατε? Σε παρακαλώ, μη μου κάνεις εμένα χειρονομίας. Μη μου κάνεις εμένα χειρονομίας.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
3: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
12: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
0: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
13: Εγώ αποφασίζω.
0: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Καλημέρα Happy Radio, καλημέρα Happy Ακροατές. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο και βάζετε από τις γνωστές μουσικάρες σας και πάω να δώσω λίγο ένταση, μπουκώνω όλα τα ηχεία. Δεν μπορώ να απολαύσω τη μουσική. Οπότε ένα ράδιο, ένα ηχοσύστημα, κάτι τέλος πάντων να μπορώ να απολαύσω τη μουσική σας.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104,4.

0: Το Μοσχάτο ακούει Happy.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ξέρω τι κάνεις εκεί έξω, φίλε μου, υπάλληλε ιδιωτικέ και δημόσιε. Έχεις μπει στο καλεντάρι και κοιτάς αν 28η πέφτει Δευτέρα ή Παρασκευή για να κάνεις το κόλλημα αυτό το γνωστό. Πέφτει Τετάρτη. Νομίζω Τετάρτη. Κάτσε να τσεκάρω. Πέφτει 28η. Ναι, Τετάρτη. Τι θα κάνεις για να κολλήσεις Δευτέρα και Τρίτη? Θα πεις ότι έβγαλες τη χολή σου πάλι? Μια χολή έχουμε. Λαπαροσκοπικά δύο μέρες να μείνεις μέσα. Μια χολή έχουμε. Δεν έχουμε πέντε χολές. Κάποιοι βέβαια βγάζουν χολή σε συναδέλφους. Εμείς εδώ βγάζουμε σούπερ μουσικές και μη σε νοιάζει, μωρέ. Κάθε μέρα είναι ωραία και ξεχωριστή. Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
3: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
10: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει... να στο φάει το φάει. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
0: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy. Και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
10: Στέλιο.
13: Ναι.
10: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
13: Σας ευχαριστώ πολύ.
10: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
0: Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε Happy.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με Happy Happy διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Can't touch this. Can't touch this.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dream. Non-stop Happy 104.

0: Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Και τώρα το contouring.
7: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UDI.
13: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Το Μαρούσι ακούει Happy.
1: Ακούμε Happy 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Νέα Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
0: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
9: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
1: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
10: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Νέα Ιωνία. Ακούει Χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σας αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει happy.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά happy είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
0: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
0: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
7: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
0: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σε ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σε ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Είπε Ανία, ακούει Happy.
1: Με το Happy Radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
4: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
1: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
5: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
6: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Παγκράτη, ακούει happy.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ happy. Ακούω τα τραγούδια σας κάθε πρωί που πάω το κορίτσια μου σχολείο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Στο νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Θα γινόμουν πάρα πολύ happy εάν κέρδιζα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα λόγω κατοικιδίων, να την κάνω δώρο στη γυναικάρα μου, να μην μπεδεύεται τόσο πολύ. Μια που αγαπάμε τα ζώα, αλλά αγαπάμε τη γυναίκα.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Αλήθεια, ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: 104. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια κέρδισες?
1: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
0: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Παλίνη, ακούει Happy.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Τα Πετράλωνα ακούνε Happy.
1: Είστε καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: σήμερα.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι?
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βάρβαρα καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
4: Δεν το πιστεύω.
0: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το Σούνιο ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από όπου ακούγεται ήχος, ακούμε μόνο Happy γιατί μας κάνετε χαρούμενους.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Σαλαμίνα ακούει Happy.
1: Σας ακούω καθημερινά από τη δουλειά μου, μου κάνετε παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινά.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Σας ακούω κάθε μέρα. Το πρωί που πάω στη δουλειά, το μεσημέρι που πάω στη δεύτερη δουλειά και το βράδυ που πάω σπίτι. Και αυτό που θα με έκανε τρελά happy θα ήταν μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τον αδερφό μου.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ο Happy 104 παίζει.
1: Παίζει
0: τα καλύτερα 80's. We'll give it a shot. Non-stop Happy 104.

0: Στη Ραφίνα ακούει Happy.
1: Είμαι φανατικός του Happy 104. Κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: 4. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
1: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζω με το χάπι.
0: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
2: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Ακούμε πάντα Happy. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.